0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

σαν μια μικρή ακίδα. Κι ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ της δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μ' ανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Κι έσπρεχνε τη

δυστυχώς πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα ξέρεις φέρνει αλλεργία.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει «Η Αποκάτω», η νέα κωμωδία της Έτης Φίτσιου στο Θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει όταν στον υπόνομο που ζουν οι δύο πιο αξιαγάπητοι κατάδικοι πέσει η πιο διάσημη influencer

Σκηνοθεσία Κώστας Σιλβέστρος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Η ώρα είναι 7. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: μεταδίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: κατσαρά μαλλιά στα αγάλματα δεν ήταν τυχαία. Αποτελούσαν τεχνική ανάγκη, αισθητική επιλογή και πολιτισμικό σύμβολο. Ήταν της μόδας τότε να είσαι τον Βαμβακούλα, όχι σήμερα που τον βλέπουμε και λέμε ξεπερασμένο. Και μετά είχε και μια τεχνική λεπτομέρεια που δεν την ξέρουμε, γιατί το πεντελικό μάρμαρο, που μάρμαρο πεντελικό εφτιαχνώσατε, έσπαγε εύκολα. Άμα του έκανες extension, φεύγαν τα extension εύκολα, έσπαγε το μάρμαρο. Οπότε τα μάζευαν γύρω από το κεφάλι και για να είναι γερά, να μην σπάνε τα μάρμαρα. Γι' αυτό. Όμως το κατσαρό μαλλί στην αρχαιότητα ήταν και της μόδος, γιατί τα κατσαρά ή κυματιστά μαλλιά θεωρούνταν αισθητικά ανώτερα στην αρχαία Ελλάδα. Όχι που βλέπεις τον Τζουκαλά και. Καλά, τώρα κουρεύτηκε, αλλά θέλω να σου πω, αλλιώς ήταν τότε, αλλιώς θα τον έβλεπαν. Συμβόλιζαν ζωτικότητα, νεότητα, ενέργεια και ηρωισμό. Ήταν το ιδεώδες της καλαγαθίας, όπου η εξωτερική ομορφιά αντανακλούσε την εσωτερική αρετή. Κοίτα τι λεπτομέρεια είχαν οι αρχαίοι, για να δεις.
1: Όπως και είχαν. Δεκαετία του 80.
0: Ναι, αλλά τότε ήταν ηχέτη. Για φαντάσου όμως να μην είχαν τα κατσαρά μαλλιά ως πρότυπο και να ήταν τα μαλλιά σαν αυτές που πάνε στα βαφτίσια, που πάνε κομμωτήριο πρώτα και φουσκώνουν και να ήταν έτσι τα γάλματα. Τι ωραία που θα ήταν. Τέλος πάντων, είχαν και αρχές μπουγκλέρες, θα το πω. Φτιάχναν και τις μπουγκλες με ειδικό μηχάνημα. Τόσο εξελιγμένος πολιτισμός. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει. Το καλοκαίρι πλησιάζει και το μυαλό σου τρέχει στα πανηγυριά. Αχώς Fest, η πρώτη γιορτή του καλοκαιριού στην πόλη. 17 Μαΐου στο Πλήφα. Μπάντα εντόπικα, Κιντέρια, Λάσκα, Σουλουλού Μπάντ. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη ημέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα,

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
5: Μια

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Έχουμε και χρόνο να μαζέψουμε το φαρμακείο, να το πάρουμε δηλαδή το φαρμακείο του αυτοκινήτου, γιατί πήρε μετάθεση. Η εφαρμογή του μέτρου ήταν να εφαρμοστεί από Ιούλιο. Το καινούργιο φαρμακείο στο αυτοκίνητο, το πιο πλούσιο, το πιο στελεχωμένο θα το πω, τώρα θα πάει από τον καινούργιο χρόνο, από 1η Ιανουαρίου δηλαδή, μέχρι το τέλος του χρόνου, 1η Ιανουαρίου του 27. Ξεκινάμε, πρέπει να το έχουμε, το πρόστιμο είναι 30 ευρώ. Αλλά προσέξτε να δείτε τι γίνεται και με το κόστος του φαρμακείου και με τα πράγματα που πρέπει να έχει μέσα το φαρμακείο. Το σημερινό που έχουμε κοστίζει κάτω από 3 ευρώ. Το καινούριο με 16 πράγματα μέσα, 31 ευρώ θα ξεκινάει. Οπότε έχουμε δηλαδή μια αύξηση κόστους κατά 933% στο φαρμακείο του αυτοκινήτου. Που σημαίνει ότι εντάξει, κάποιοι καλοπροαίρετα θα βγάλουν και λεφτά από αυτό, από την αγορά των υλικών και του φαρμακείου. Και όποιος ξέρει πόσο θα φτάσει όταν είναι να το πάρουμε και θα είναι υποχρεωτική εφαρμογή πλέον, σαν τις χιονοαλυσίδες. Που όταν χιονίζει θα τις πληρώσει ακριβά. Τώρα, ποιος ο λόγος, πιστεύω θα το εξηγήσουν κάποια στιγμή, γιατί τόσα πράγματα μέσα στο φαρμακείο, γιατί θέλει πια και κουβέρτα να σε σκεπάζουν και διάφορα τέτοια, τα οποία δεν τα είχαμε. Είχαμε ένα τσιρότο, ένα ενόπλευμα, τα βασικά. Τώρα σου λέει, κάν το κέντρο υγείας. Κάν το, πώς τα λένε αυτά, οι πρώτες βοήθειες, ώστε και εσύ μπορείς να εξυπηρετήσεις μόνος σου. Κανονικά πρέπει να σου πούνε, βγάλε και 3 μήνες μια σχολή. Μην τα περιμένεις όλα. Από εμάς και από το κράτος δεν μπορούμε να τα εξυπηρετήσουμε όλα.
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει
2: Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος ερωτικός, 15 Εσπερινή, Μέγαρο Μουσικής, Παρασκευή 15 Μαΐου. Στον μεγάλο ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Συμμετέχει η Χοροδία Δωματίου Αθηνών.
1: Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις

0: Γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Είχαμε και μια είδηση στο χθεσινό μήνυμα του Πρωθυπουργού. Αυτό το post που κάνει το Κυριακάτικο. Δεν τα ανεβάζει όλα, βέβαια. Ανεβάζει ορισμένα και αυτό που ξεχώρισε χθες ήταν η ανακοίνωση ότι μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις παράτυπες πρακτικές κατά δανειοληπτών από τις τράπεζες. Αυτά τα περίφημα πανωτόκια που είχαν χαντακώσει κόσμο και οικογένειες και που είναι απαιτητά από την τράπεζα και κατά τα άλλα νόμιμα, ενώ καταστρέφονται άνθρωποι και καταστράφηκαν κυρίως μέσα στο μνημόνιο και μαζεύτηκαν τα πλήρωτα και έγιναν κατασχέσεις. Αλλά δεν τρέχει τίποτα. Τώρα όμως φαίνεται ότι τρέχει. Βέβαια δεν έχει αναδρομική ισχύ αυτό, έτσι. Και δεν είναι το. Ο Πρωθυπουργός το παρουσίασε ως δική του κατά βάση ενέργεια και τίθεται σε διαβούλευση μέσα στο Μάιο το νομοσχέδιο και είπε ότι είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για να προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Αυτό που μπορεί να μπει ως επιπλέον ποσό είναι μέχρι 30-50% πάνω από την ονομαστική αξία του δανείου. Δεν μπορεί να πάει πιο πάνω το δάνειο, μέχρι εκεί μπορεί να πάει. Σύμφωνα με τα όσα είπε. Και είπαμε ότι το παρουσίασε ως νομοσχέδιο της κυβέρνησης για να απαλλαγούν από το βραχνά οι δανειολήπτες. Η εφημερίδα των Συντακτών, βέβαια, και το άκουσα και παλού, γράφει σήμερα ότι δεν είναι και τόσο κυβερνητική πρωτοβουλία και αγαθοεργία, αλλά είναι προσαρμογή σε ευρωπαϊκή οδηγία που έπρεπε να την έχουμε ενσωματώσει από τον Οκτώβριο του 2023 και μας απειλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Σαν τα μεγάλα φουλιά.
3: Δίεση 101,3.
1: Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο σκύλος που έκλαιγε βουβά τις νύχτες. Ο Θέμης Μουμουλίδης παρουσιάζει το νέο του έργο στο ολοκένουργιο θέατρο Auditorium για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Μια συγκλονιστική ιστορία. Δύο γυναίκες, ένας φόνος, ένας σιωπηλός μάρτυρας, ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Πρωταγωνιστούν Μαρία Κατσανδρή, Ιφηγένεια Καραμίτρου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που έρχεται ικανοποιημένοι τους ιδιοκτήτες, δεν φαίνεται να ικανοποιεί τους ενοικιαστές στην περίοδο των πολύ υψηλών ενοικίων. Γιατί πλέον μπορείς να κάνεις έξωση σε κάποιον με έναν δικηγόρο πιστοποιημένο. Δεν χρειάζονται δικαστήρια κτλ. Αυτό έρχεται, επομένως θα βγαίνουν πιο εύκολα οι άνθρωποι έξω. Ακόμη λένε οι ενοικιαστές, αυτό προτάσουν, ακόμη και σε περίπτωση που καθυστερήσει λίγο ένα ενοίκιο. Ή δύο ενοίκια, ή δυσκολευτεί σε κάποια στιγμή τη ζωή σου, θα μπορεί ο ιδιοκτήτης πολύ εύκολα να σε βγάλει πλέον έξω. Και αυτό σημαίνει ότι πολύ εύκολα θα μπορεί να τον νοικιάσει. Και σε μια εποχή λένε οι ενοικιαστές που τα ενοίκια ανεβαίνουν συνεχώς και υπάρχει έλλειψη στέγης, θα συμφέρει τον ιδιοκτήτη να το καθυστερήσεις, να σε πετάξει έξω και να φέρει τον επόμενο με υψηλότερο μίσθωμα. Υπάρχει και το μητρό φερεγγιότητας ενοικιαστών που έρχεται. Οι εξώσεις express ικανοποιούνται μεν ιδιοκτήτες ακινήτων, δεν ικανοποιούνται καθόλου όμως οι ενοικιαστές στην προσπάθειά τους να βρουν στέγη, να εξασφαλίσουν στέγη και να είναι εντάξει σε όλα. Δεν μιλάμε για τους επαγγελματίες μπατακτσίδες, μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί να έχουν δυσκολία σε κάποια στιγμή και να μην μπορέσουν να δώσουν. Πότε πληρώνεται αυτό το περάστε την πρώτη του μηνός. Πρώτη του μηνός πληρώνεται το ενοίκιο. Δεν μπορούν να δώσουν λοιπόν το μίσθωμα ακριβώς την ημέρα που πρέπει. Φαίνεται να απλοποιούνται οι διαδικασίες για την έξωση πλέον, που ίσως να είναι και μια εκμετάλλευση μιας αδυναμίας, όχι η απάντηση σε έναν ενοικιαστή που δεν πληρώνει. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Uno. Dos.

0: Λοιπόν, λέω.
1: Μαρία Παπαγεωργίου. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smile emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό, 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό, 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
8: Παίρνοντας το αθηναϊκό μετρό, παίρνουμε και μια ευχάριστη γεύση.

Έψη από τέχνη. Οι περισσότεροι σταθμοί του μετρό κοσμούνται από έργα τέχνης και εμείς βγάζουμε το πιο οικονομικό εισιτήριο για να μπούμε σε μια εναλλακτική γκαλερί. Επόμενη στάση, Άγιος Δημήτριος. Το έργο «Η ανάμνηση του Αλέξανδρου Παναγούλη» του καλλιτέχνη Κώστα Ηρακλή Γεωργίου και τον Αλέξανδρο Παναγούλη που βρέθηκε υπόπτους νεκρός στην Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Στο σταθμό Βάφνη έχουμε την ευκαιρία να χαζέψουμε το έργο «Δεξίλεος», έργου ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες ζωγράφους, του Δημήτρη Μηταρά. Ο Άγιος Ιωάννης μας περιμένει με το έργο «Η πόλη ενώνει τη διαφορετικότητα των ανθρώπων» της Χριστίνας Σαραντοπούλου και λίγο πιο κάτω στη Συγκρού Φίξ έχει ανάψει τα χρώματά της η φωτοβολταϊκή ενέργεια του Γλύπτη Τάκης. Στο σταθμό Ακρόπολη, το αντίγραφο της Ζωοφόρου του Παρθενώνα στέκεται ως υπενθύμηση των απόντων μαρμάρων, ενώ στο Σύνταγμα το ορολόγιο του μέτρο του Γλύπτη Θόδωρου είναι το ρολόι του πολιτισμού και της αργοπορίας μας. Επόμενη στάση, Πανεπιστημίο. Το έργο του Γιάννη Μόραλη, χωρίς τίτλο, είναι ένα αρχαϊκό λεξιλόγιο που μιλάει προς τις αποβάθρες. Στην Ομόνοια, το έργο Ουρά του Νίκου Κεσενλή, από υπερμεγέθη τελάρας πρωμαύρης φωτογραφίας σε καμβά, ταιριάζει άρτια με τον σταθμό με το περισσότερο επιβατικό κοινό. Στο Μεταξουργείο δεν θα μπορούσε να λείπει ο Αλέκος Φαρσιανός με το έργο «Ο μύθος της γειτονιάς μου», θέλοντας να αναβιώσει το Μεταξουργείο του 50 και τέλος στο σταθμό Λαρίσης η γνωστή άγνωστη του Γιάννη Γαΐτη, που αν τους παρατηρήσουμε προσεκτικά ίσως δούμε τον εαυτό μας.

0: ερημική και να πλώναμε εκεί τη ζωή.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Πια ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημο συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Θα σε πάω και στο σουβλάκι τώρα, γιατί το shrinkflation δεν το καταλαβαίνεις άμα δεν πας να μελετήσεις το σουβλάκι που είναι το εθνικό έδεσμα. Και νομίζω ότι είναι μια παράληψη της Εθνικής Στατιστικής Αρχής που δεν το βάζει αυτούσιο ως δείκτη πληθωρισμού, ως προϊόν και βάζει τα συστατικά του. Δηλαδή τόσο η ντομάτα, τόσο το κρέας, τόσο το ένα, τόσο το άλλο, τόσο το αγγούρι, τόσο το γιαούρτι. Βάλε το σουβλάκι να καταλάβουμε διαχρονικά πώς πάνε τα πράγματα. Γιατί το σουβλάκι είναι το εθνικό μας προϊόν και το σουβλάκι θα έπρεπε να. Πώς έχουν οι άλλοι, και οι Αμερικανοί, με το χάμπουργκερ κάνουν καριέρα. Το χάμπουργκερ συγκρίνουν και βλέπουν πόσο ακρίβει είναι το πράγμα. Εμείς έχουμε το σουβλάκι το οποίο το 2019 ήταν στα 2 ευρώ, παρακαλώ. 2 ευρώ το 19 που δεν είναι και τόσο μακρινό. Και τώρα έχει φτάσει στα 4-5 και σε μερικές περιοχές πιάνει και τα 6. Οι άνθρωποι της εστίασης λένε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά από το να ακριβίνουμε, γιατί ακριβαίνουν οι πρώτες ύλες. Βάζουμε διάφορα μέσα, έχουν ακριβίνει μέχρι και 300% αυτά. Οπότε και εμείς τι να κάνουμε, θα το περάσουμε ή στον πελάτη, συμβαίνει στην επιχειρηματικότητα και στην αγορά. Ναι, αλλά άμα επικαλείσαι τις πρώτες ύλες, να μου αφαιρεί σε μένα. Γιατί εγώ το παίρνω παιδικό. Θα μου βγάλει το τζατζίκι. Πόσο κάνει το τζατζίκι, βγάλει το. Βγάλε το. Τι άλλο, το κρεμμύδι, δεν το τρώμε. Βγάλε πραγματάκια από μέσα. Θα αφαίρεσω και τις πατάτες για οικονομία, τις τρώω κανονικά. Και έλα να μου πεις, δηλαδή μία πίτα και ένα καλαμάκι μέσα. Πόσο. Ξενέρωμα, άμα υπολογίζονται οι πρώτες ύλες, πρέπει και εμείς να λάβουμε τα μέτρα μας και να συνυπολογιστεί και αυτό. Δεν μπορεί να το χρεώνεις να σου λέει παιδικό ή μόνο κρέας και να λες οι πρώτες ύλες και να το έχεις 4 και 5 ευρώ. Θα βγάλεις από εκεί, να κάτσουμε, να τα βγάλουμε. Έχουμε κομπιουτεράκια, κάτσουμε εκείνη την ώρα, στον πάκο, μπροστά στο γύρο. Να βγάλουμε το αποτέλεσμα.
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

0: Σύνδεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης, τα τραγούδια μας. 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest, Γιάννης Κότσιρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
4: Δεν ξέρω.
3: Γιατί τραγουδάς?
4: Δεν το ελέγχω.
5: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr / info / όροι.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
7: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
4: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Παιδιά, γράφουμε.
1: Αλκίνος Ιωαννίδης.
2: Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το VSIN Concert.
2: Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί.
1: VSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ταυτίσου εδώ.
1: Όπως το χώρο.

0: Θεόφιλος Ζουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3. Επειδή πιάσαμε το Σίγκμουντ Φρόιντ πριν, να συνεχίσουμε λίγο την έρευνά του και την ψυχανάλυση, γιατί έχουμε νέα δεδομένα. Και τα νέα δεδομένα έρχονται από το κρατικό πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν. Αν το έχετε ακουστά, είναι κρατικό το Μίτσιγκαν. Δεν μας πειράζει, δεν πειράζει. Εκεί λοιπόν κάθισαν οι ερευνητές του πανεπιστημίου και μελέτησαν τις φαντασιώσεις των ανθρώπων. Καλώς το να. Και είδαν ότι οι πιο αγχωτικοί έχουν τις πιο τρελές φαντασιώσεις. Μιλάμε για φαντασιώσεις λίγο του κρεβατιού, έτσι. Όχι φαντασιώσεις θα πάρω ένα σούπερ καρ. Του κρεβατιού. Έχουν τις πιο τρελές. Και τις πιο προχωρημένες και τις πιο ακραίες. Οι αγχώδεις. Γιατί θέλουν να φύγει κάπως το άγχος, υποθέτω γι' αυτό. Ενώ οι συντηρητικοί, οι οργανωτικοί το πάνε πιο χαλαρά. Πάλι οργάνωση και στη φαντασίωση εκεί. Να τα στιβάξουν ένα-ένα, μην τους ξεφύγει τίποτα. Οπότε δεν παίρναν καλά. Όλοι οι υπόλοιποι, που δεν είναι ούτε αγχώδεις ούτε συντηρητικοί, δηλαδή οργανωτικοί, στο ενδιάμεσο, ναι, αυτοί είναι ανάλογα με την περίσταση. Πώς θα σου κάτσει. Που είναι και το πιο ωραίο. Έχει και αυτό το αυθόρμητο, το απρόοπτο μέσα.
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Χρήστος Τιβαίος και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Πόσο πολύ
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ή να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Στο σύνορο της ώρας, από την Νίκη Κροτσέτη.
1: Ο Μάιος είναι ο μήνος ο γελαστός, ο ανοιξιάτης της χαράς, ο πράσινος, ο τριανταφυλάς, γιατί φυτρώνουν στην καρδιά του τριαντάφυλλα. Είναι ο μήνας της δροσιάς, των δέντρων, είναι ο μήνας που στις πόλεις ανοίγουν τα θερινά σινεμά, τα μπαλκόνια μυρωδίζουν και τα δρομάκια τα αθηναϊκά γεμίζουν καλοκαίρι. Στη μουσική το 1970, χίπης από όλο τον κόσμο ανακαλύπτουν τα μάταλα της Κρήτης και μαζί τους και το συγκρότημα Olympians που εκπροσωπεί καλλιτεχνικά αυτό το ρεύμα. Το κορίτσι του Μάη, βασισμένο στη μουσική των Venus, των Shocking Blue, με την Σέβη Τηλιακού να γράφει τους στίχους μιας ολόκληρης γενιάς και εποχής. Το 2006, ο Παντελής Θαλασσινός κυκλοφορεί το Καλαντάρι σε στίχους του Ηλία Κατσούλη και ζωγραφιές της Γιούλας Ρουζάκου. Ένας δίσκος με σκέψεις για τον κάθε μήνα του χρόνου, με τον Μάη, όταν φτάνει η σειρά του, να έχει όχι μόνο μάγια, αλλά και μυστικά. Το δικό του Καλεντάρι μας παρουσιάζει και ο Ορφέας Περίδης το 2011 με τον δίσκο του «Ονειροπόλων Μόχθη». Ένας θεματικός δίσκος με 12 τραγούδια, έναν για κάθε μήνα του χρόνου και μέσα από την καθαρή καλλιτεχνική απλότητα του καλλιτέχνη τραγουδάει το πιο πιστό και ουσιαστικό Μάη. Το 1964 τώρα, ο Μάνος Χαντζηδάκης γράφει για λογαριασμό μιας γερμανικής ταινίας που είχε για θέμα της στην Ελλάδα, τον δίσκο «Ελλάς, η χώρα των ονείρων» σε στίχους του Νίκου Γκάτσου με ερμηνεύτρια την Άννα Μούσχουρη. Μια ονειρική περιήγηση σε κάμπους και βουνά, στην Αθήνα και σε όλα τα νησάκια του Αιγαίου. Εκεί ανάμεσα στους κάμπους της Ελλάδας βρέθηκε και το πρόσωπο του Μάη. Το Νοέμβριο του 1968, ο ποιητής Κώστας Κινδύνης στέλνει στίχους στον Γιάννη Γλέζο. Ανάμεσα στα τραγούδια βρίσκεται και μία Ελένη, η Ελένη του Μάη. Ένα ενηγματικό τραγούδι που ερμήνευσε ο Γιάννης Πουλόπουλος, που λυρικά και πένθυμα ένας γιος αναζητά τη μητέρα του.
2: Να ήταν Μάης και Σαββάτο.
1: Ο Μάης και η Απώλεια συντεριάζουν ξανά στο τραγούδι του Άκου Δασκαλόπουλου «Ξημερώματα», μια κατάφαση ζωής για να διώξει τον χαμό σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου με την φωνή του Μίλτου Πασχαλίδη. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Δασκαλόπουλος λίγο αφού του έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος ψαρονίκος της Κρήτης, ο Νίκος Ξυλούρης.
2: Μες στην κοιλά, όπως τα λέω, μες στην κοιλάδα των τεμνών.

Έχουμε και τα αποτελέσματα του αντισεισμικού ελέγχου στα δημόσια κτίρια της χώρας. 22.500 ζωοί να έχουν, τα έλεγξαν όλα. 339 κρίθηκαν προβληματικά. Για τα 113 τώρα θεωρήθηκε λίγο υπερβολική εκτίμηση, οπότε μειώθηκε η επικινδυνότητά τους. Να, αυτά φοβάμαι. Τα 133 πάντως βρέθηκαν στο κόκκινο και πρέπει τώρα να περάσουν από περαιτέρω έλεγχο. Πάλι καλά να λέμε που έγινε αυτός ο έλεγχος. Προληπτικά συνήθως λειτουργούμε κατόπιν εορτή. Το έχουμε πολύ. Το έχουμε, βρε παιδί μου, αυτό συνήθειο εδώ, στον Γκρίς. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
8: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
10: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κωστής Μαραβέγιας, Νατάσα Μπουφίλιου, Γιάννης Χαρούλης. Παράβαση. Μοναδικές εκτελέσεις. Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Διαβάζω τα νεότερα για τον Banksy. Με χαρά τελικά δέχτηκαν οι Λονδρέζοι το νέο έργο του, το οποίο τοποθετήθηκε εκεί στην πλατεία Waterloo. Είναι ένα άγαλμα και δεν το πήρε και κανείς είδηση. Ξημερώματα της περασμένης εβδομάδας. Τετάρτη, νομίζω πως ήταν, ο καλλιτέχνης σχολίασε λακωνικά ότι επέλεγε αυτό το σημείο γιατί υπήρχε κενό. Πρόκειται όμως για ένα σημείο αφιερωμένο στον υπεραλισμό και το στρατιωτικό μεγαλείο του 19ου αιώνα, το άγαλμα να παριστά έναν άνδρα που κρατά το λάβρο μιας σημαίας, η οποία σημαία του καλύπτει το πρόσωπο την ώρα που κάνει ένα βήμα στο κενό. Ο συμβολισμός, νομίζω, εμφανής για την αλαζονία της εξουσίας που τυφλώνει τον άνθρωπο και τον οδηγεί κυριολεκτικά στον κρεμό. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει «Η Αποκάτω», η νέα κωμωδία της Έτης Φίτσιου στο θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει όταν στον υπόνομο που ζουν οι δύο πιο αξιαγάπητοι κατάδικοι πέσει η πιο διάσημη influencer της χώρας, με τους Ερή Κολίτσι, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου. Σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
4: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί η Ιωνά είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
0: Η ώρα είναι 11. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
7: Δέντρα. Οι φυσικοί οργανισμοί που φέρουν το αποτύπωμά τους τόσο στην ιστορία όσο και στον πολιτισμό, και όμως τόσο άγνωστα και παραγνωρισμένα. Για τον Αμερικανό ποιητή Walt Whitman, τα δέντρα είναι η σοφότερη δάσκαλη, για τον Γερμανό Hermann Hesse το αντίθετο στη θλίψη που προκαλεί η συνειδητοποίηση του εφήμερου, ενώ για κάποιους άλλους δεν είναι παρά ένα πράσινο πράγμα που τους κόβει το δρόμο, όπως σαρκαστικά μας λέει William Blake. Στέρεα, υπέργυρα, υπέροχα και ταλαιπωρημένα, όπως κάθε ζωντανός οργανισμός που δεν είναι Homo sapiens. Η Καλλιόπη Στάρα, στο βιβλίο της «Τα δέντρα του τόπου μας», μια συναρπαστική περιήγηση στα δέντρα της ελληνικής φύσης και στον πολιτισμό μας, μαζεύει από τα βάθη του χρόνου τον πλούτο και την ποικιλία της ελληνικής βλάστησης, ταξιδεύοντάς μας σε διαφορετικούς τόπους και οικοσυστήματα, και αποτυπώνει την εξαιρετικά πλούσια άειλη πολιτιστική κληρονομιά των δέντρων, όπως αυτή εκφράζει.

Είστε σε ιστορίες, χρήσεις και λειτουργίες και παραδόσεις που σχετίζονται με τα δέντρα. Τα δέντρα του τόπου μας, Θεσκαλιόπης Τάρα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρτέων.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Πάμε να κάνουμε τώρα κι εμείς ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, να βρεθούμε μέχρι τη Βασιλεία της Ελβετίας, εκεί όπου στο Μουσείο Foundation Begeler παρουσιάζεται μια έκθεση με έργα του Πολ Σεζάν έως τις 25 Μαΐου, 80 στον αριθμό. Το πρωτότυπο όμως δεν είναι αυτό, είναι ότι το μουσείο βρήκε έναν ευρηματικό τρόπο να διαφημίσει την έκθεση και προκάλεσε τους επισκέπτες για μία μέρα να έχουν δωρεάν είσοδο αν τολμήσουν να περιδιαβούν τις αίθουσες φορώντας το μαγιό τους. Και το έκαναν. Άντρες, γυναίκες, θα πας και εσύ, λες και είναι δύο βήματα, λες και είναι σαν να πας στο Φάλιρο. Τέλος πάντων, χαμός σου, λέω πάντως, Κωστάκη, αν θες να πας.
1: Πρόσκληση,
0: δεν έχουμε τέτοια. Πετσετούλες στο χέρι, να σου πω επίσης, πήραν οι άνθρωποι, πήραν βιβλία, διότι έξω έχει και γκαζόν. Έχει και λίμνη, ιδανικό το σημείο τώρα για έργα του Σεζάν. Τολμηρό μεν το βρήκαν, ωραίο δε και πάρα πολύ κοντά στη φύση. Και όπως διάβαζα, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η ιδέα καταφέρνει να σπάσει τους παραδοσιακούς συντηρητικούς κώδικες των μουσείων. Οι διοργανωτές δε ελπίζουν ότι αυτή η παιχνιδιάρικη παρέμβαση που ήταν πάρα πολύ ωραία θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να βγουν από τη ζώνη άνεσή τους και να βιώσουν την τέχνη με έναν εντελώς νέο τρόπο. Το σχετικό θέμα θα το βρείτε στο Euronews. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει
1: Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος ερωτικός, 15 Εσπερινή, Μέγαρο Μουσικής, Παρασκευή 15 Μαΐου. Στον μεγάλο ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Συμμετέχει η Χοροδία Δωματίου Αθηνών.
0: Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
2: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Αντέχετε άλλη μία.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: όταν ακούτε
1: «Μια νύχτα θα έρθει από μακριά».
0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
3: Κι αυτή η νύχτα που κι αβόλια με έχουν πιάσει

περάσετε από κάποιο περίπτερο και δείτε τα μεταλλάκια που έχουν τις εφημερίδες, με λίγη προσοχή και ψυχραιμία να δείτε το πρωτοσέλιδο των νέων που επικεντρώνεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας. Θα χρειαστεί εν ολίγης να περιμένουμε ως το 2035, αλλά 9 χρόνια, προκειμένου τέλος πάντων να πλησιάσουμε, όχι να φτάσουμε, να πλησιάσουμε στο πρότυπο των υπόλοιπων ευρωπαϊκών πόλεων. Και όλα αυτά σε μια Αθήνα που αγκομαχά από την κίνηση των αυτοκινήτων. Δεν είναι προτεραιότητα συγκοινωνίας. Δώσαμε, ας πούμε, 2,32 δις για τα Ραφάλ, 500 εκατομμύρια θα φτάσει η επένδυση για τα λεωφορεία και τα μέσα εν γέννη ως το 2035, τα οποία αυτά καινούργια τα περιμέναμε και από το 2019 που λέγαμε ναι, θα τα παραγγείλουμε, θα κάνουμε τα ράν, αλλά τους τελευταίους μήνες είναι που άρχισε να αντικαθιστούν ουσιαστικά τα παλαιότερα λεωφορεία που και αυτά αγκομαχούν στην Αθήνα. Άλλα 400 είναι να πάρουμε ως το 2037, τώρα ξέρετε γιατί καθυστερεί όλο αυτό. Διότι περισσότερα λεωφορεία στους δρόμους σημαίνει ότι θα χρειαστούν και προσελήψεις οδηγών για να τα κυκλοφορήσουν αυτά τα οχήματα, απλά πράγματα. Όσο μπορούν το καθυστερούν και τα λοιπά, μένουμε Ευρώπη. Αλλά καρτ. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον DSC 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλη και ακούτε Δίες 101,3. Και πότε σημάντημο, ζω
1: μοναχά εν διαφορά. Δίεση 101,3.
0: Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Girls and Boys του Dennis Kelly.
1: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
0: Girls and Boys με την Ατάσα 60 Βελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό 30 Φιλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα.
1: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα, σε

0: Από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
4: Το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, Ίδρυμα Βούρου Εφταξία, υποδέχεται τον Μάιο αυτόν το κοινό σε τρεις ξεχωριστές ξεναγήσεις αφιερωμένες στη νεότερη ιστορία της πρωτεύουσας. Η κάθε δράση εκτείνεται σε δύο εμβληματικά κτίρια του μουσείου και ξεκινά από το Παλαιό Παλάτι, την πρώτη κατοικία του Όθωνα και της Αμαλίας, χώρο άμεσα συνδεδεμένο με τα πρώτα βήματα της Αθήνας ως σύγχρονης πρωτεύουσας. Η περιήγηση συνεχίζει στο δεύτερο κτίριο, όπου ζούσε η οικογένεια Δεκόζη Βούρου, προσφέροντας μια άμεση εικόνα της αστικής ζωής, της αισθητικής και της καθημερινότητας του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Μέσα από συλλογές και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, αναδύεται η διαδρομή μιας πόλης που άλλαξε και διαμόρφωνε τη σύγχρονη ταυτότητά της. Η Αθήνα του χθες, μέσα από οικίες του 19ου αιώνα, στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών Ίδρυμα Βούρου Εφταξία, 11 και 25 Μαΐου, με ελεύθερη είσοδο.

0: το ταξίδι.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

και αν αγαπάτε και τον κινηματογράφο, βλέπω τις νέες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους μαζί με την ταινία του Michael Jackson και το sequel «Ο Διάβολος φορούσε Πράντα» νούμερο 2 που προβάλλονται ήδη και κάνουν και μεγάλο χαμό, ειδικά γιατί ο κόσμος θέλει να δει κάτι άλλο, να ξεχαστεί, να χαλαρώσει. Στο πλαίσιο αυτό θα έχετε την ευκαιρία να δείτε το μουσικό ντοκιμαντέρ της Billie Eilish, «Hit Me Hard and Soft, The Tour», αφορά τη συναυλία της στο Manchester της Αγγλίας τον Ιούλιο του 2025. Ξεχωρίζει επίσης το ντοκιμαντέρ «Πίνα», όπου οι χορευτές του χοροθεάτρου του Βούπερταλ ζωντανεύουν 4 από τα σπουδαιότερα έργα της Πίνα Μπάους και 2 πάρα πολύ ωραίες κομεντί, μια γαλλικής παραγωγής με τίτλο «Θα φύγω μία μέρα» και η «Μαλλιαρή Detective» με το Hugh Jackman, όπου όταν δολοφονείται ένας μοναχικός βοσκός, τα πρόβατα θα βοηθήσουν στην έρευνα να βρεθεί ο δολοφόνος. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νεοδίεση 101,3.
1: Ο σκύλος που έκλαιγε βουβά τις νύχτες. Ο Θέμης Μουμουλίδης παρουσιάζει το νέο του έργο στο ολοκένουργιο θέατρο Auditorium για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Μια συγκλονιστική ιστορία. Δύο γυναίκες, ένας φόνος, ένας σιωπηλός μάρτυρας, ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Πρωταγωνιστούν Μαρία Κατσανδρή, Ιφηγένεια Καραμίτρου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
2: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
2: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
2: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Αγάπες μου, πάμε να γράψουμε.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
0: Ξενός.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
0: Πριν φύγεις από τα χέρια μου.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Κανά και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά και τους μιλώ για σένα.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Διάβαζα χτες για τα αυτονόητα δικαιώματα των ΑΜΕΑ που ξανά βγαίνουν στο προσκήνιο γιατί είναι δράσεις που θα συμβούν. Είπαμε, είμαστε τώρα ή μήνες ή χρόνο πριν τις εκλογές και θα διευκολύνουν, λέει, τη ζωή τους. Κάτι που δεν έγινε βέβαια τα προηγούμενα 7 χρόνια. Δεν ξέρω, αποκτήσαμε λεωφορεία με ράμπες που κατεβαίνουν και δεν το θυμάμαι. Έχουν χώρο μέσα στα λεωφορεία για να μπει ένα αναπηρικό καροτσάκι, αλλά όχι τρόπο να μπουν ή να βγουν. Τώρα μιλάμε για τα απολύτως βασικά. Έχουμε, ας πούμε, πεζοδρόμια να κινηθούν τα αναπηρικά καροτσάκια που είναι τα περισσότερα σπασμένα, σηκωμένα επίσης τα πλακάκια από τις ρίζες των δέντρων. Έχουμε πρόσβαση για μέσα σε δημόσιες υπηρεσίες, σε εστιατόρια, σε καφέ, σε μπαρ, να νιώσουν και αυτοί οι άνθρωποι πως έχουν δικαίωμα να διασκεδάσουν, να περάσουν καλά. Δεν ξέρω. Κάνω ερωτήσεις. Αναζητούνται απαντήσεις. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι

0: Κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών. 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τραγουδάς?
2: Δεν το ελέγχω.
3: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
10: Η μπλε γραμμή του Αθηναϊκού Μετρό, εκτός από το να ενώνει τα δυτικά προάστια με το παράθυρο προς τα έξω που είναι το αεροδρόμιο, είναι και μια γραμμή γεμάτη από έργα τέχνης. Επόμενη στάση Εγάλεο. Το άτιτλο έργο της εκπροσώπου της οικιομετρικής τέχνης στην Ελλάδα, ο Πιζούνι, είναι μια στήλη με αραβικά και ελληνικά στοιχεία. Στον Ελαιώνα, μαζί με τις απόκουσμες σύραγγες του σταθμού, θα βρείτε και το έργο «Διαδρομές» του Γιώργου Λαζόγκα. Οι διαστρωματώσεις συνεργειακές εικόνες αριθμός 16 του Γιάννη Μπουτέα παρεμβαίνουν εικαστικά στον σταθμό του κεραμικού. Και λίγο πιο κάτω, στο μοναστηράκι το έργο της Λίδας Παπακωνσταντίνου «Ο κόσμος στα χέρια μου» μας καλεί να κοιτάξουμε ψηλά. Στο σταθμό Ευαγγελισμό, στο έργο Mod Street της διεθνούς φήμης γλίτριας και ζωγράφου Χρύσα, φέρνει έναν αέρα από την Chinatown του Μανχάταν. Στον πιο μουσικό σταθμό της Αθήνας, το Μέγαρο Μουσικής, βρίσκεται η ψηφιδωτή σύνθεση με τα 56 πουλιά πάνω σε πραγματικά καλώδια, η μπαμπουζίνα του Πάνου Φιδάκη. Στο σταθμό Αμπελόκηποι, η νέων εγκατάσταση πομπή του Στέφανα Τονάκος εμπνέεται και εμπνέει το underground του υπόγειου σταθμού. Στην Πανόρμου, το φωτουριστικό φωτογλυπτικό Μαζαρέκο, έργο του πατέρα της γραφιστικής στην Ελλάδα, του Μιχάλη Κατζουράκη. Και λίγο πιο κάτω, στο σταθμό Κατεχάκη, οι φόρμες με υφαντό χαλκό, έργο της Βάσος Πεκλάρη, μια σύγχρονη Πινελόπης που ύφαινε τα έργα της με χαλκό. Επόμενη στάση, Εθνική Άμυνα, που μας περιμένει το υπόγειο πάρκο, ένας από τους πιο οικολογικούς σταθμούς, του Κώστα Τσόκλη. Πίσω από την κεντρική σκάλα του σταθμού Χαλάνδρη, μας περιμένει η διαστημική ποιήση Δίπτυχο 2004, έργο του Χρήστου Καρά, ενώ η τέχνη τερματίζει στο σταθμό Δουκίσης Πλακεντίας με τον ιδιότυπο γαλαξία από πέτρες ή αλλιώς οι μετέωρες σταγόνες του διάσημου γλύπτη Κώστα Βαρότσου.

Γιατί είδατε τώρα το τριήμερο, ένα από τα θέματά μας είναι αυτός ο ιός, ο χανταϊός, κάπως έτσι λέγεται, όχι έτσι ακριβώς λέγεται, ο οποίος μας απασχόλησε ύστερα από τους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε κρουαζιερόπλοιο και τις έξι στο σύνολο περιπτώσεις, εκ των οποίων η μία ενός ασθενούς, δηλαδή η νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι ένα ζήτημα. Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σήμερα λοιπόν η ανακοίνωση λέει ότι είναι σοβαρό το περιστατικό, είναι περιορισμένο όμως, δεν συντρέχει λόγος για πανικό ή για επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών, να αποφεύγουμε τα τροκτικά και τους χώρους μετατροκτικά. Εντάξει, στην Αθήνα είναι και πάρα πολύ εύκολο. Και αν το κάνουμε αυτό, δεν έχουμε φόβο. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν να ασχολούμαστε με τα όσα συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ και τα όσα συμβαίνουν στη Eurovision, τα δύο θέματα μας με τα οποία μπαίνουμε στην εβδομάδα. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: αλλάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει. Γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: 3, 2, 1, πάμε.
1: Μίλτος Πασχαλίδης.
2: Δώσε μας λίγο πράσινο κύφμα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το VSE in Concert. VSE 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και αυτό το για που το έβαλε, το έχουμε και σε Buffett, σε Warren Buffett, στα 95 του. Βεβαίως δεν νοιάζεται για που πάμε εμείς ή πώς πάμε εμείς, πώς θα πάμε εμείς, αλλά τι γίνεται με τις αγορές, διότι έκαστο σε φοετάχθη, στα 95 του λοιπόν χρόνια ανησυχεί ιδιαίτερα για τις αγορές και για το τζόγο που παίζουν εκεί, γιατί οι αγορές κοντολογής μας λέει έχουν γίνει καζίνο. Είναι ένα καζίνο δίπλα στην εκκλησία, υπάρχουν ακόμη οι λίγοι λογικοί επενδυτές της εκκλησίας και οι παραδίπλα για το καζίνο αυξάνονται μέρα με τη μέρα και οδηγούν την παγκόσμια οικονομία σε καταστάσεις που δεν έχει ξαναζήσει. Όχι να ψάχνουμε εμείς να κάνουμε παραλληλισμούς με άλλες πολύ δύσκολες εποχές για την ανθρωπότητα.
1: Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μίλτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν.

0: Και γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά Στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπωλείο Στάμου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπωλείο Στάμου.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληρωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
7: Ποιος είπε ότι η Αθήνα, πέραν από τις αρκετές γκρίζες πινελιές της, δεν έχει και μία καθημερινότητα γεμάτη τέχνη? Ο φράχτης του σταθμού του Αγίου Ελευθερίου κοσμείται από γλυπτικές και ψηφιδωτές επιφάνειες του Αριστίδη Πατσόγλου, στα Πευκάκια ο επιβάτης του Βασίλη Βασίλη, ένα έργο με παραγεμισμένα μαξιλάρια που στηβάζονται ασφυκτικά, όπως ασφυκτικά γεμίζουν και τα μέσα μεταφοράς από ανθρώπους καθημερινά, και δίνουν τη σκυτάλη στον Άραχθο του Γιώργου Χουλιαρά, την αφαιρετική σύνθεση που παίζει με το φως στην υπόγεια διάβαση του σταθμού. Στη Νέα Ιωνία, η πισιδία του Αλέξανδρου Βάλβη, ένα ψηφιδωτό αναμνήσεων από τη Μικρά Ασία μέχρι την καταστροφή και τον ξεριζωμό, ενώ έξω από τον σταθμό μας περιμένουν τα υπέροχα πουλιά του Φώτη Ραυτόπουλου. Μια σειρά από 29 μεταλλικές βέργες, τις κορυφές των οποίων στέκουν διαφορετικά αναπτύγματα φτερών. Στο σταθμό του Ηρακλείου, η κεντρική είσοδος πλαισιώνεται με την οικαστική παρέμβαση της Νέλλας Κολάντα, χαρταετή και αστερισμή, ένα έργο που εναρμονίζεται με την έντονη κίνηση και συνάθρηση ανθρώπων διαφόρων ηλικιών, ενώ στο σταθμό Ειρήνη, που παρά το όνομά του έχει γίνει στόχος βανταλισμού αρκετές φορές, μπορούμε να χαζέψουμε τα εφάνταστα γκράφιτι νέων Ελλήνων και Μεξικανών καλλιτεχνών. Επόμενη στάση Μαρούση, όπου οι πολύχρωμες κεραμικές καμπύλες της Μάρος Κερασότη συμμετέχουν στην κίνηση των τρένων και την καθημερινότητα των επιβατών. Και λίγο πριν βγούμε στην Κηφισιά, ας σταθούμε στο κάθετο άτιτλο έργο της Θεοδόρας Βουτσινά και του Μίλτου Παπαστεργίου. Ένα έργο από μάρμαρο και μπρούτζο, διακριτικό αλλά και επιβλητικό, που καλωσορίζει και αποχαιρετά τους αιώνιους επιβάτες του ηλεκτρικού.

Όλα μα όλα πραγματικά μπορούν να συμβούν. Εδώ σου λέει στο τέλος του μήνα, αυτού του μήνα, γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα της Βόρειας Κορέας θα περάσει τα σύνορα, θα πάει στη Νότια Κορέα, θα παίξουν, τις άφησε πιο σωστά, αλλά τους μάλλον, γιατί δεν είναι μόνο 27 ποδοσφαιρίστριες, είναι και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου. Τους άφησε ο Κιμ, θα τους παραλάβει άλλους, θα κάνουν το παιχνίδι, θα τις επιστρέψει. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η μετακίνηση. Είναι η πρώτη φορά από το 18 που αθλητές της Βόρειας Κορέας περνούν τα σύνορα για να αγωνιστούν την Νότια Κορέα. Και είπαμε ότι ίσως ο μοναδικός υποψήφιος για το Νόμπελ Ειρήνης του 26 θα έπρεπε να είναι ο Κιμ Γιονγκούν, που έχει μείνει απ' έξω από όλο αυτό που ζει ο κόσμος ολόκληρος. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: είναι ο Διέση 101,3. Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τα τραγούδια μας. 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest, Γιάννης Κότσιρας. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Στην πόλη μας λέει κυκλοφορεί ένα πανέξυπνο περιπολικό, έξυπνο τιτλοφορείτε, αλλά εγώ του δίνω και κάτι παραπάνω γιατί μπορεί, το οποίο κυκλοφορεί after, δηλαδή τις μεγάλες ώρες, βγαίνει για μετά μεσονύκτιους ελέγχους και αυτό είναι αναβαθμισμένο και τα υπόλοιπα του είδους του το ζηλεύουν λογικά στο δρόμο, διαθέτει κάμερες που διαβάζουν αυτόματα τις πινακίδες κυκλοφορίας των διερχόμενων ή σταθμευμένων οχημάτων, έχει και άλλες κάμερες εξωτερικές οι οποίες καταγράφουν εικόνα περιμετρικά, συνδέεται απευθείας με τα κέντρα επιχειρήσεων, δηλαδή μπορεί να στείλει την εικόνα κατευθείαν και τα δεδομένα, άρα να γίνει γρήγορα ο συντονισμός. Οι αστυνομικοί μέσα έχουν φορητούς υπολογιστές και τάμπλετ για να κάνουν οι ίδιοι τους ελέγχους των στοιχείων των ατόμων και των οχημάτων χωρίς να χρειάζεται να είναι στην αναμονή με το κέντρο και έχει και ραντάρ ταχύτητας. Και αυτό σημαίνει ότι άμεσα μετρούν την ταχύτητα εκείνων που περνούν από δίπλα. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαστε οκ. Okay. Πάμε.
1: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Πού να εξηγώ τι κατά βάθος.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει
1: Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος ερωτικός, 15 Εσπερινή, Μέγαρο Μουσικής, Παρασκευή 15 Μαΐου. Στον μεγάλο ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Συμμετέχει η Χοροδία Δωματίου Αθηνών.
0: Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταύτισου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα, μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Τάλ 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας, από την Νίκη Κροτσέτη.
7: Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση της Αμερικανίδας καλλιτέχνηδας Μπάρμπαρα Κρούγκερ στην Ελλάδα με τίτλο «Άτιτλο, Περηφάνεια και Περιφρόνηση». Το έργο της Κρούγκερ, διαχρονικό και επίκαιρο. Στα 50 χρόνια της καλλιτεχνικής της πορείας, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη οπτική γλώσσα που αντλεί από την αισθητική της διαφήμισης και της μαζικής επικοινωνίας. Εφημερίδες, περιοδικά, t-shirts, αφίσες, τσάντες, οθόνες LED.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φορούσες.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Προσπαθώ να κρατήσω τις καλές μας στιγμές,

ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών. Με σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Κλειστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό και στην

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Και τώρα πώς φεύγουμε. Το βήμα πώς κάνουμε μπροστά. Τα μάτια πώς κλείνουμε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Spirito FM.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: χάρη. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

στη σκληρή, στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Κοιτάς εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ αρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως με

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

I feel so much better. I used to cry, but now I don't have the time.

αίσθια του χρόνου σπατάλη κάτι τα δύνατο. Τα εφεύρει στο όνειρο μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα.

λουλούδες γυρνούν στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.

0: agarró la crema.
1: Το έχουμε. Yeah, man, we did it.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ της σύνομος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, το ασθενοφόρο.

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουνε με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω. Η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που πονούσαν από πολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει.

στιγμές. Να βρίσκεις χρόνο και μαζί τους μη θυμώνεις. Θέλει παρέα στα ωραία και τις ρόγμες. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα

της καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μια μαντάμ αναπνοεί. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή. Στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

με. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Του στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

καρέκλα. Κι είδα ξανά μια μαύρη πέτρα, πως την καρδιά μου

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
4: Γύρισα πάλι στα ίδια μέρη και εκεί που όλα μοιάζαν ξένα.

inside. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

μέσα με μέσα σε αυτό που μισώ. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει. Ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.